0: πάνω μαζί λόγω το πειράκουλ. Μαζί να κάτι μην τα τελώσω μοντάρκουλ. Δυστάν ειναν νάντουλ. Να τσόπε να γεδιούν τσαπμοδάτουλ.
1: Színes zenei kínálat a Dakkó Rádióban. Magyar Nóták.